Μια απίστευτη αγάπη. Δεν πιστεύω μπορείς να το καταλάβεις. Πρέπει να το νιώθεις. Και αν δεν θέλεις να πάρεις το χρόνο σου, δεν πρόκειται να το καταλάβεις.